Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

Φόρια φυσάει στο αϊβαλί, άφρα στον κόλπο γέρας. Για μας βαρδάρης ο τρελός, αφέντης και πατέρα. Έλα κι εσύ σκληρέ γαρμπή, και τι θα βρεις να πάρεις.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
1: Ψήξη θέρμανση Σύλης. Σπύρου Λαύρου 78, Ιωάννινα.
0: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

στην καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

τη ζωθερίζεις. Φλεγόμενη ψυχή, τι θέλεις από μένα? Πόσα ταξίδια πια και έρωτες για σένα.

0: Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
5: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες του κόλπου. Νωρίς το πρωί είχαν εκ νέου σιρήνες στο Μπαχρέιν, με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να καλεί πολίτες και κατοίκους να μεταβούν στα πλησιέστερα ασφαλή σημεία. Υπομερικό έλεγχο. Τεθική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Απειλητικά συνθήματα για εκδίκηση, γκαζάκια και θάνατο στη Νέα Δημοκρατία έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι και το πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβης Βολουδάκη, στην Κρήτη, συνδέοντας την πράξη τους με τις συλλήψεις για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Έφυγε από τη ζωή ο ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά που είχε σημειωθεί στον Ασπρόπυργο. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Έθριος καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Μητροπάνος. Εντάξει, τον αναζητάς τώρα από Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ. Εκεί θα τον αναζητούμε και θα περιμένουν τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για την ενίσχυση του εισοδήματος ή τη μείωση της φορολόγησης. Γιατί από ό,τι λένε, μείωση της φορολόγησης θα είναι σε ελεύθερους επαγγελματίες κυρίως. Με την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, 13η μέρα του Ιουλίου, στα μέσα του καλοκαιριού δηλαδή είμαστε, και περνάμε καλά, μπορώ να πω, γιατί οι θερμοκρασίες δεν είναι στα ύψη. Τώρα έρχεται το τρίτο κύμα καύσωνος στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και δώσε λίγο ακούστικος πάνω, κύριε Κώστα, ευχαριστώ. Έρχεται το τρίτο κύμα, οι μετεωρολόγοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά από τα φαινόμενα, τα οποία ναι μεν είναι ένας θερμικός θόλος που δεν είναι κάτι το πρωτοφανές και τα λοιπά, αλλά είναι τρεις θερμικοί θόλοι μέχρι τώρα και με διάρκεια. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ατλαντικός δεν μπορεί να στείλει αεράκι για να δροσίσει την Ευρώπη. Ο θερμικός θόλος εγκλωβίζει τις θερμές μάζες μέσα και την πληρώνουν οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι, μέχρι και οι Βρετανοί. Οι Βρετανοί, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, έβγαλαν τώρα alert για πυρκαγιές. Φανταστείτε ότι μπορεί να πάρουν φωτιά τα βρετανικά δάση που ήταν μέσα στην υγρασία. Εμείς θα πάμε καλά πάλι. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι επικοινωνούν οι μετεωρολόγοι, οι επόμενες ημέρες θα είναι διαχειρίσιμες, όπως και οι προηγούμενες. Όταν ακούτε...

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί ζω δεν έχουν ο ένας τον άλλον. Σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί. Να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

0: Θίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δεν έχουμε κάποιον να γιορτάζει σήμερα, θα τα πούμε πιο αναλυτικά, αλλά δεν υπάρχει το όνομα.

0: Και αναφέρθηκα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στο τι περιμένουμε, γιατί από εκεί τα περιμένουμε πια όλα. Βλέπεις ότι και οι συμφωνίες που γίνονται με διάφορους εταίρους της αγοράς γίνονται από το κυρίως από Σεπτέμβριο, έτσι όλα να πέσουν πάνω στη Θεσσαλονίκη που είναι φτωχομάνα, και αυτό μπορεί να δώσει το κίνητρο για να πεις πολλά για τους πτωχούς ή πτωχεύσαντες, διότι η φτωχοποίηση είναι το ζήτημα της χώρας. Σύμφωνα με στοιχεία της ΗΓΕΣΕ, του Ινστιτούτου, ο μισθός τώρα είναι κατά 39% χαμηλότερος από το 2009, οπότε η πραγματική του αξία δηλαδή άσχετα από τις αυξήσεις, και έρχεται ο πληθωρισμός να τα αποτελειώσει όλα με πρόφαση διάφορα που συμβαίνουν στο εξωτερικό, αλλά αυτό συμβαίνει εδώ. Δηλαδή ο πληθωρισμός έκανε νέο άλμα τον Ιούνιο και πήγε στο 4,4%. Και σε βασικά στοιχεία της καθημερινότητας και σε τομείς που είναι ζωτικοί, που είναι η πιο κρίσιμη για τη διαβίωση. Δηλαδή η ομάδα της στέγασης είχε τη μεγαλύτερη αύξηση, μία από τις μεγαλύτερες. 10,6% και ανεβαίνουν ακόμα τα ενίκια. Μπορούν και ανεβαίνουν αφού έχουν αυτή την άνεση οι ιδιοκτήτες. Οπότε και στην ενέργεια και το φυσικό αέριο παρουσιάζεται μια αύξηση 24,6% παρακαλώ, και στα καύσιμα συν 12%. Τώρα γίνεται πάλι μια συμφωνία και στα καύσιμα, όπως έγινε και στα σούπερ μάρκετ, και μέσω αυτής της συμφωνίας προσπαθεί η κυβέρνηση να εξασφαλίσει ολίγων χαμηλότερες τιμές. Βέβαια, όταν είναι να σου αφαιρέσουν εσένα, θα κάνω ένα λαϊκισμό τώρα, έτσι, πρωί-πρωί Δευτέρας. Δεν σε ρωτάει κανείς. Κάπου έρχεται στο κεφάλι. Κατευθείαν. Να, τώρα ας πούμε, έρχεται αύξηση στο νερό. 3,5 με 4 ευρώ το μήνα στα τιμολόγια του νερού. Η διάταξη Κατρούγκαλου, ο περίφημος νόμος Κατρούγκαλου, που είναι πυλώνας, έχει κοστίσει μέχρι τώρα σε συνταξιούχους, το γράφουν σήμερα τα νέα, 90 δισεκατομμύρια ευρώ, και οδήγησε αυτός ο νόμος στη φτωχοποίηση και των συνταξιούχων. Οπότε, ναι, καλές συμφωνίες, αλλά το ζήτημα είναι τι κάνεις ως κράτος και πώς προστατεύεις τους πολίτες ουσιαστικά.
1: Θίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.

0: Νεφέλη Φασούλη, πολύ ωραίο, καινούριο, το ακούτε εδώ στον Δίες 101,3, η πιο ωραία κατρακύλα είναι αυτή, να ευχαριστίεσαι και την κατρακύλα σου. Λέγαμε προηγουμένως για το επικοινωνείτε ότι πέφτει το ένα, πέφτει το άλλο, εξασφαλίσαμε μειώσεις κτλ. Εγώ είμαι σαν τον, πώς το λένε αυτόν μωρέ, τον Εμίλ Λάπεν, αυτός αν είδατε Μουντιάλ τώρα, τον αγώνα της Νορβηγίας. Και τους αγώνες γενικώς της Νορβηγίας έχουν καθιερώσει αυτό το κουπί που κάνουν. Το κάνανε γιατί τους απέκλεισε η Αγγλία, φύγανε. Ήταν ένας που δεν έκανε. Όλοι κάνανε, ένας καθόταν ακίνητος και κοίτησε, ένας μουσάτος, έτσι. Ναι, μπαμπάτσικος. Και πήγε το Sky News και τον βρήκε αυτόν τον ένα. Και του λέει, εσύ γιατί, αφού όλοι φορούσε τη φανέλα της Νορβηγίας, ήταν στο πνεύμα το εθνικό, το νορβηγικό, των Vikings, αλλά ήταν ακίνητος όταν οι άλλοι τραβάγαν κουπί. Ήταν αυτός που περιμένει να τον πάνε οι άλλοι. Και λέει, όχι, λέει, εγώ δεν θα το κάνω αυτό ποτέ, γιατί δεν είναι δικό μας αυτό, δεν είναι τον Viking και το βρίσκω πραγματικά πολύ χαζό. Αυτός ο Μύρλας, ρε παιδί μου, που δεν θέλει να ευχαριστηθεί με τους άλλους, αυτός ο πολύ έντεχνος, που θέλει να είναι χωριστά. Αυτός ήταν ο Εμίλ Λάπεν και υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός θυμίζει υπερβολικά το Thunderclap, αυτό που έκαναν οι Ισλανδοί, που χτυπούσαν τα χέρια πάνω από το κεφάλι και έκαναν ένα χου, κάτι έκαναν κι αυτοί. Δεν μπορεί να μιμούμαστε, λέει, τους άλλους, δεν ανήκει στην εθνική παράδοση. Είναι αυτός που θέλει να είναι ο μίζερος της παρέας, αυτός που δεν ευχαριστιέται το ανέκδοτο με τίποτα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: αρμοδίεση. 101,3.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
22: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βλέπω στους δρόμους αρχίζει και μαζεύει κόσμο πάλι πρωί-πρωί στους βασικούς οδικούς άξονας, που σημαίνει ότι παρότι έφυγε κόσμος σε διακοπές, πήρε την άδεια του όπως την πήρε για όσο την πήρε, υπάρχει πολλής που έχει μείνει και φεύγει τα Σαββατοκύριακα και γυρνάει την Κυριακή και πίζει τις εθνικές. Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε Κυριακή πλέον, όπου το απόγευμα προς το βράδυ έχει μποτιλιαρίσματα και είχε και χθες και στην Αθηνών Κορίνθου και στις Αφίδινες, στην Αθηνών Λαμίας. Αλλά αυτήν την ώρα έχει κίνηση και στην κάθοδο του Κυψέλη από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και Καβάλας και στην άνοδο πριν την Αχαρτών και επί της Αττικής οδού από Ζεφύρη μέχρι Λυκόβρηση. Νωρίς-νωρίς και η Αθηνών Κορίνθου βέβαια από το Χαϊδάρι. Και προς Πειραιά. Όχι πολύ, η Αλιπέδου, αλλά προς Πειραιά. Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Αφήσαμε και το εορτολόγιο, δεν το είπαμε, είπαμε γιατί δεν εορτάζει κανείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αναφέρεται η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, είναι και μάρτυρος Γολυνδούχ. Μαρίας, σε παρένθεση, δεν θέλω να το αναλύσω. Ο Σίου Στεφάνου του Σαββαΐτου έχει και άλλους Αγίους, έχει και την Οσία Σάρα. Η Καθολική Εκκλησία έχει την Αγία Κλέλια, που είναι προστάτηδα των ανθρώπων που λιδωρούνται για τη χριστιανική τους πίστη, παρακαλώ. Δώσανε και τέτοιο χαρτοφυλάκιο οι Καθολικοί, για αυτούς που τους κοροϊδεύουν επειδή είναι χριστιανοί δηλαδή. Και η Αγία Τερέζα των Άνδεων επίσης εορτάζει και εορτάζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, μια γιορτή που τους πάει πολύ. Τα άλλα δεν τους πάνε τόσο πολύ, έτσι δεν. Πιο πολύ τα χαίρονται αυτά. Είναι Εθνική Μέρα Τηγανητής Πατάτας. Τι ωραία τηγανητή πατάτα. Και θα ντύνονται και τηγανητές πατάτες και θα κυκλοφορούμε στους δρόμους. Τι ωραία που περνάνε. Κατά τα άλλα, βομβαρδίζεται ακόμα τα στενά του Ορμούς. Βομβαρδίζονται. Η Αμερική λέει είναι κλειστά. Το Ιράν λέει όχι. Το Ιράν λέει είναι κλειστά. Η Αμερική λέει όχι. Περάστε. Ανοιχτά είναι. Δεν είναι μια, τίποτα. Ένα face control έχει. Σας αφήνει όμως εύκολα.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
0: Και πίσω στο χρόνο, σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Έγινε έθλια ο Χάρισον Φόρτ, το 42 γεννημένος γίνεται, 84 παρακαλώ, και τον βλέπω σε φωτογραφία και είναι πάνω σε ποδήλατο. Και αυτό σε λίγο θα πιάσει πάλι το μαστίγιο. Πάλι θα γίνει η Ιντιάνα Τζόουνς, έτοιμος είναι.

0: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και ετοιμάστε και τα κινητά, γιατί έχουμε και το διαγωνισμό για το Αυλή Music Festival σε λίγο.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Τα βρούνε αγκαλιές που βγαίνουνε σεριάνι.

0: Και επειδή λέγαμε πριν για την ημέρα της τηγανητής πατάτας που εορτάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι μια αθώα, πολύ αθώα γιορτή μέσα σε ό,τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνουν πολλά, περνάνε στα ψηλά, πιο ψηλά από την πατάτα. Αλλά είναι σημαντικά, δηλαδή το ότι στην Καλαβρία, στη Νότια Ιταλία, που είναι η πιο φτωχή περιοχή της Ιταλίας, υπάρχουν κουβανοί γιατροί που εξυπηρετούν το προσωπικό εκεί, τον κόσμο της Καλαβρίας, γιατί υπάρχει έλλειψη προσωπικού και έχει στείλει η Κούβα γιατρούς, πληρώνονται από την περιοχή, από τον Δήμο της περιοχής, για να βοηθήσουν και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο στην Καλαβρία και έχουν βοηθήσει το σύστημα να ρολάρει. Πήγανε Αμερικανοί απεσταλμένοι, παρακαλώ, μαζί με τον πρέσβη, για να πιέσουν τις αρχές να διώξουν τους γιατρούς. Τους γιατρούς από την Κούβα. Και το θεωρούν, λέει, εμπορία ανθρώπων. Αυτό θεωρούν εμπορία ανθρώπων. Όχι ότι συμβαίνει με τον Επστάιν και τα λοιπά και τα αρχεία που δεν έχουν βγει όλα στην δημοσιότητα. Είναι οι γιατροί που έστειλε η Κούβα. Είναι εμπορία ανθρώπων κατά τον Ρούμπιο, τον Υπουργό των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κούβα έχει τους περισσότερους γιατρούς ανά άτομο από οποιαδήποτε χώρα στη γη. Αυτή η Κούβα που βλέπουμε, η φτωχή, η πανφτωχή, μέσα από τα εμπάργκο που την έχουν τσακίσει, στέλνει γιατρούς σε όλο τον κόσμο και η Αμερική, λέει, είναι εμπορία ανθρώπων αυτό που κάνετε, να στέλνετε γιατρούς δηλαδή. Και πιέζει τις αρχές, οι αρχές αρνήθηκαν στην Ιταλία, οι τοπικές αρχές, στην Καλαβρία. Είπαν ότι εμείς θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, οι γιατροί κάνουν πολύ καλή δουλειά και δεν τους διώχνουμε. Δεν ξέρω μέχρι πότε να θα αντέξουν. Η Κούβα είχε το δεύτερο blackout αυτές τις μέρες. Γενικό blackout και πάρα πολλές ελλείψεις, αλλά η ιατρική της είναι προσαρμοσμένη, όπως και όλα στην Κούβα, πάνω στη φτώχεια. Όταν έγιναν τα διάφορα blackout και η έλλειψη καυσίμων και τα απορριμματοφόρα δεν μπορούσαν να κινηθούν, βρήκαν άλλες λύσεις. Όταν έπεσε το ηλεκτρικό, έστειλαν το νοσηλευτικό προσωπικό σε γειτονιές και είπαν εξυπηρετήστε εκεί, να μην έρχεται ο κόσμος στο νοσοκομείο αφού δεν υπάρχουν καύσιμα και δεν υπάρχει ρεύμα.
1: Νίκος Πορτοκάλογλου, νέα φτερά. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Και Ελευθερία Αρβανιτάκη. Τώρα κοιτάζω, προσπαθώ να δω αν ο τριπλός κόμβος Καραμαγκάνη, εκεί που ήταν οι παλιές, βγαίνοντας, που ήταν δύο τούνελ τα οποία τα είχαμε παροπλήσει για καιρό από τότε που φτιάχτηκαν και ήταν έργο που δεν υπήρχε στην ουσία και τώρα αξιοποιήθηκε πάλι και θα περνάμε από μέσα. Αυτό πρέπει να είναι ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά, που λέγεται ότι θα διευκολύνει πολύ την κίνηση. Και σήμερα ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί, στο βοτανικό κήπο Διομήδου, στο Χαϊδάρι. Πολύ ωραίος κήπος είναι αυτός, βοτανικός. Και από τα σχετικά άγνωστα ωραία σημεία της Αθήνας, εκεί θα γίνει η τελετή υπογραφής της σύμβασης για το τριπλό κόμβο Καραμαγκά. Και μετά θα φύγει ο Κυριάκος να πάει στο Παρίσι. Αλλά εκεί στα δυτικά που θα έρθει, δεν ξέρω ποιους θα έχει μαζί του, να πάρει τον Τρανό, να πάρει το Λάιτ. Αυτούς καταλαβαίνουμε εμείς. Αυτούς αντιλαμβανόμαστε ως παράγοντες της δημόσιας ζωής στα δυτικά. Μην πάει και πάρει κανένα δήμαρχο Χαϊδαρίου και τέτοια. Είναι βαρετά πράγματα. Και δεν ξέρω κιόλας αν έχουν οι προετοιμασίες για την αποκάλυψη των τούνελ και του τριπλού κόμβου έχουν αρχίσει, γιατί είδα ότι πιάσανε, απαθανατίστηκε ένας με την παλιά έννοια κάγκουρας, δεν ξέρω πώς τον λένε σήμερα οι νέοι, ο οποίος μέσα σε τούνελ, εδώ στον Γκρίς ήταν, είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου, είχε τσίτα τη μουσική και πήγαινε μέσα στο τούνελ. Οπότε δεν ξέρω μήπως είναι πρόβες, πώς είναι η στρατιωτική παρέλαση, μήπως είναι για τον κόμβο Σκαραμαγκά όλο αυτό και το παρεξηγήσαμε. Γιατί τώρα αυτόν θα τον πιάσουν, είναι λογικό ότι θα τον πιάσουν, γιατί πήγαινε και από πίσω είχε και μια πομπή. Και πρέπει να ακούω. Γιατί αυτό σου λέει, είμαι μέσα στο τούνελ, θα ακούγεται η μουσικάρα μου, τι τα πλήρωσα, τόσα στέρεα. Πρέπει να τα ακούσουν όλοι. Δεν ξέρω πώς το, πόσο βλάκας είναι ο άνθρωπος. Ο κόσμος γενικά και κάνει πράγματα μπροστά σε κάμερες. Έχει γεμίσει κάμερες. Ο άλλος με την Ταλίκα στην Κρήτη είχε προσπεράσει. Έκανε τυφλή προσπέραση, θα σκότωνε κόσμο. Τον πήρε με το κινητό ο οδηγός, τον οποίο προσπέρασε η Ταλίκα, τον πιάσανε κατευθείαν. Δεν γλιτώνεις δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω τι άνεση είναι αυτή που έχουν μερικοί μέσα στη βλακεία τους.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Και επειδή ένα ταξίδι ακούμε, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και Μαρίνα Σπανού για τη συναυλία της στη Σέριφα το τρίμερο 19 με 21 Ιουλίου. Θα μείνετε στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο, θα έχετε όλα τις συναυλίες κτλ. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση και νόμο, ονοματεπώνυμο Σέριφος, αποστολή στο 54301, κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Τετάρτη κάνουμε κλήρωση.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 8.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να απαντά στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε χώρες του κόλπου. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Με τους αυτοτελείς ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Έθριος καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με την καλημέρα μας και πάλι και καλή εβδομάδα. Είμαστε στη 13η μέρα του Ιουλίου. Στους δρόμους βλέπω έχουμε θεματάκια. Είναι αρκετά τα θέματα δηλαδή. Όχι σε πολλούς δρόμους, σε λίγους, αλλά μεγάλα προβλήματα. Όπως την κάθοδο του Κηφισού από τη Νέα Ιωνία μέχρι την Καβάλας, όπως την Αττική Οδό από το Ζεφύρι. Θα σας πω αν είναι και πριν τη Φιλής, αν ξεκινάει. Ναι, σχεδόν με το που θα πιάσετε Φιλής, μέχρι και Μεταμόρφωση, μέχρι σχεδόν Ηρακλείου. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα και στην Αθηνών Κορίνθου, στην είσοδο. Και ίσως να έχουμε κάποιο συμβάν εκεί. Από την παραλία του Ασπροπύργου, όχι, από Σκαραμαγκά, εκεί μάλλον τελειώνει. Ξεκινάει από την παραλία του Ασπροπύργου και φτάνει μέχρι Σκαραμαγκά. Αυτά στην είσοδο. Εκτός αν είναι που πάει ο Κυριάκος για τον κόμβο Σκαραμαγκά και μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω, δεν το παίρνω πάνω μου. Γιατί αύριο θα φύγει, θα πάει στο Παρίσι. Μάλλον σήμερα θα φύγει. Εγγενιάζει κόμβο και έφυγε. Γιατί πάει στο Παρίσι για να βρει τον άλλον. Ο άλλος μας έκανε απιστία τώρα με τα συστήματα που θα δώσει στους Τούρκους, τα, κάτι σαν γαλλική πάτριο, το πούμε, που τους φτιάχνανε με τους Ιταλούς και τον πίεσε, λέει, η Ιταλία σιγά την πίεση και είπε εντάξει, θα τα δώσω, το πουλήσω να κάνουμε και φαίνεται να συμφώνησε. Πάει τώρα ο δικός μας πάνω να το πιάσει στο μπουρμπούρου, μπάς και τον ψήσει τον Γάλλο και παράλληλα θα κάτσει εκεί γιατί έχουν και την εθνική εορτή οι Γάλλοι, έχουν την Βαστίλη αύριο. Οπότε θα δει και παρελάσει, τα καλύτερα θα τον έχει. Δεν θα έχει πυροτεχνήματα. Και δεν θα έχει πυροτεχνήματα γιατί οι Γάλλοι φοβούνται τις πυρκαγιές. Σε αυτή την κατάσταση είναι η Ευρώπη αυτή την εποχή. Και έχουν απαγορευτεί τα πυροτεχνήματα και οι εκδηλώσεις με διάφορα σόου σε όλες τις πόλεις για την Εθνική Εορτή των Γάλλων ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γιατί η Ευρώπη ζεσταίνεται και πάλι. Το νούμερο 3 έρχεται. Καύσον.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Εμείς χθες είχαμε 39,2 ρεκόρ ημέρας. Έγινε χώτη καρδίτσα μέσα στην πόλη, στην καρδίτσα που κάποτε τη δόξαζε ο Έβρετ και τη φώναζε.

0: αφίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
1: Και δεν είναι μόνο η Καρδίτσα, όλη η Θεσσαλία εκεί, ο κάμπος θύμισε λίγο τον Αστραπόγιανο. Ίδρωσαν οι άνθρωποι μέσα στα στάχια. Έχει Τύρναβο, Φάρσαλα, Πλατανούλια, Λάρισας επίσης, Στυλίδα. Όλα αυτά είναι πάνω από τους 37, σχεδόν 38-39 βαθμούς.

0: Εδώ Δίεση 101,3. Ο Κώστας Μανουλίδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, στο πρωινό της Δευτέρας. Μαζεύεται κόσμος γενικά στις εθνικές τώρα τελευταία τα Σαββατοκύριακα και στην επιστροφή την Κυριακή ταλαιπωρείται, γιατί βγαίνει πια πολλοί κόσμος προς τα έξω. Δεν αρκείται στα πολύ κοντινά. Βλέπεις ότι παίρνουν τις εθνικές και προσπαθούν να βγάλουν το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή τους κυρίως. Φουλάρουν πια όλες οι παραλίες. Δεν υπάρχει παραλία από τις γνωστές που να μην είναι full. Να έχει έστω και 1,5 μέτρο έτσι κενού στην άμμο. Η Ψάθα, ας πούμε, γίνεται χαμός κάθε Κυριακή. Χαμός. Απίστευτος χαμός.
1: Εσύ που πας?
0: Εγώ πηγαίνω σε βράχια πάνω, όπου δεν υπάρχει κόσμος πάω, γιατί είμαι σαν αυτόν της Φιλανδίας που δεν έκανε κουμπί, της Νορβηγίας. Είμαι τέτοιος, έντεχνος πολύ. Αλλά προσέξτε να δείτε τι γίνεται τώρα. Δεν φοβούνται το λαγοκέφαλο. Έχουμε στρώσει ολόκληρες ιστορίες για το λαγοκέφαλο που επιτίθεται, που εκδικείται ο λαγοκέφαλος, ο εκδικητής. Τίποτα δεν καταλαβαίνει ο κόσμος εκεί, στην παραλία. Και βγήκαν οι ειδικοί. Πολύ ειδικοί είναι οι άνθρωποι, ειδικότεροι είναι το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, που λέει ότι μην του φοβάστε το λαγοκέφαλο. Που δεν το φοβόμαστε, το βλέπουμε. Μπαίνουν όλοι στη θάλασσα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, αλλά γενικά λέει μην έχετε καν αυτό το φόβο μπαίνοντας στη θάλασσα, ότι θα έρθει τώρα λαγοκέφαλος. Δεν επιτίθεται, είναι πολυπέτ. Ο λαγοκέφαλος είναι φιλικός. Αυτοί που έχουν επιτεθεί είναι γιατί τους προκάλεσαν. Δηλαδή και εσύ, άμα σε προκαλέσουν σαν φανάρι, βγαίνεις έξω να παίξεις ξύλο. Είναι τέτοιος και ο λαγοκέφαλος. Τα παίρνει άμα τον προκαλέσεις. Και κυρίως άμα τον ταΐζεις, άμα κάνεις τέτοια πραγματάκια που δεν του πάει του ψαριού αυτού και έχει και τα δοντάκια τα περίεργα. Και επίσης λένε οι ειδικοί του Ινστιτούτου ότι και η επικήρυξη δεν αποδίδει. Γιατί για να καταλάβετε, ο θηλυκός ο λαγοκέφαλος, μην το βλέπετε έτσι που κοιτάζει, είναι πολύ αναπαραγωγικός, γενοβολά. Μπορεί να παράξει από εκατοντάδες χιλιάδες μέχρι περισσότερο από 1 εκατομμύριο αυγά. Οπότε αν το κάνεις το λαγοκέφαλο, και στην Κύπρο το κάνανε, τίποτα δεν κάνανε. Ο λαγοκέφαλος εκεί, άρχοντας.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Και σου λέει με φοβάσαι το λαγοκέφαλο, άλλο να φοβάσαι. Να τώρα υπάρχει αύξηση 3,5 με 4 ευρώ έρχεται στα τιμολόγια του νερού. Αυτό είναι δάγκωμα.

0: Και είναι πια η παραλία, η καλή παραλία αυτή, με την άμορα, επειδή είναι και τα βαθιά, τα καθαρά νερά, είναι ζητούμενο. Γιατί βλέπεις, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα το πόσο οργανωμένες είναι οι παραλίες και πόσο εκμεταλλεύσιμες με τις ομπρελοξαπλώστρες κτλ. Είναι και ιταλικό θέμα. Στην Ιταλία, μάλιστα, υπάρχει μια διαμάχη για το ταπεράκι. Γιατί απαγορεύεται στην παραλία των οργανωμένων να πάρεις μαζί σου φαγητό από το σπίτι. Μπορεί να πάρεις ομπρελοξαπλώστρα να κλείσεις, πρέπει να παραγγείλεις και από το εστιατόριο. Δεν μπορείς να φέρεις εσύ τα ντολμαδάκια και τα κεφτεδάκια από το σπίτι, όπως τις παλιές εποχές που τον κυνηγάγαμε το μικρό με το κουτάλι στην παραλία να φάει. Απαγορεύεται. Όχι απαγορεύεται από το νόμο. Οι ίδιοι επιχειρηματίες προσπαθούν να επιβάλλουν νόμο στην Ιταλία ότι μπορείτε να νοικιάσετε την ξαπλώστρα, αλλά δεν μπορείτε να πλώσετε πάνω στο τραπέζι το δικό μας τα ταπεράκια σας από το σπίτι. Βγήκε ο υπεύθυνος εκεί, ο Εμίλια Ρωμάνα και τα λοιπά, κάτι παραλίες περίεργες, τα καβούρια τα δικά μας. Αλλά σου λέει, γιατί έχεις καβούρια, γιατί τα φέρνεις από το σπίτι, να πάρεις από μένα. Μπορεί να μην έχει ο άλλος, γιατί ο μπρελοξαπρόστρα είναι ακριβή, αλλά απαιτούν οι επιχειρηματίες να αγοράζεις και το φαγητό από αυτούς, από το εστιατόριο της παραλίας, από το beach bar. Και σου λέω, έχουμε τα πάντα. Τι μου φέρνεις εσύ τον κεφτέ από το σπίτι? Μπορώ να σου φτιάξω κι εγώ κεφτέ. Βγήκε ένας επιχειρηματίας σε ρεπορτάζ της Corriere della Sera και είπε ότι δεν είναι, λέει, μόνο ότι βγάζουν ένα ταπεράκι. Στις περισσότερες περιπτώσεις βλέπουμε πλήρη γεύμα. Βγάζουν μακαρόνια, βγάζουν φρούτα, γλυκά, ό,τι έχουν το βγάζουν πάνω στο τραπέζι. Και αυτό δεν μπορεί, λέει, πώς να το πω τώρα, πώς το είπε στα ιταλικά, θα το πω εγώ στα ελληνικά. Υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Δεν το υποβαθμίζουν το περιβάλλον οι ομπρελοξαπλώστρα. Το υποβαθμίζουν τα φαγητά. Εν τω μεταξύ, αυτός, άμα του παραγγείλει τα ίδια, θα στα φέρει. Δεν υποβαθμίζεται το περιβάλλον. Πάμε και εμείς παραλία. Πάμε με τα Max Stores. Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σάπια, φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και online. maxstores.gr. Οπότε μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: 30 με 50 οι ομπρελοξαπλώστρα στην Ιταλική παραλία. Έκανα ένα ρεπορτάζ διαδικτυακό. Αλλά δύο με την ομπρέλα, όχι μία. Σετάκι.

0: όσοι κινήσετε στην Αθηνών Κορίνθου και έρχεστε, δεν ξέρω από πού, αλλά έρχεστε, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο από την παραλία του Ασπρόπυργου, το λέγαμε και προηγουμένως, αλλά αρχίζει να επεκτείνεται προς Ελευσίνα. Και ξεκινάει από Σκαραμαγκά, εκεί που είναι οι εγκαταστάσεις, όπως πηγαίνεις λίγο πριν τα γνωστά XXX, δεξιά στη θάλασσα που έχει τα διάφορα προβλήτες κτλ. Κάτι έχει συμβεί εκεί, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, λίγο πριν τη σχιστού δηλαδή, και φτάνει μέχρι. Προχωράει προς τα πίσω τώρα. Πάει από ό,τι βλέπω. Α, ναι. Όχι, πάει προς Διόδια. Δεν γνωρίζω κάτι, τι έχει συμβεί. Σίγουρα κάτι έχει συμβεί. Αν ξέρει κάποιος και θέλει να επικοινωνήσει, εδώ είμαστε 211-189-1013 η Κατερίνα και μέσω του Messenger και του σταθμού και το δικό μου. Λέγαμε προηγουμένως όμως για τον τουρισμό, για το πώς εξελίσσεται, για τα περάκια, για τις οργανωμένες παραλίες. Ο τουρισμός πάει καλά. Ο ελληνικός που μας έρχεται από όξο. Είμαστε τέταρτοι στον κόσμο σύμφωνα με το booking.com. Είναι κάτι Γαλλίες, κάτι Ιταλίες, κάτι Ισπανίες και μετά εμείς, οι Έλληνες. Αλλά δεν πάνε καλά τα έσοδα, γιατί έρχονται αλλά δεν ξοδεύουν. Είναι πεσμένα πολύ τα έσοδα, τα λένε άνθρωποι του τουρισμού και συγκεκριμένες δηλώσεις διάβαζα για το πόσο δεν ξοδεύει ο ξένος όταν έρχεται και πόσο δεν βγαίνει έξω να θαυμάσει τις ελληνικές ομορφιές και εμάς, ως αντικειμενικούς Έλληνες. Κατευθείαν απόγονοι του αρχαίου κλαίους, δηλαδή φαινόμαστε. Δεν βγαίνει. Μην με δείχνεις εμένα και κοροϊδεύεις. Δεν βγαίνει και δεν ξοδεύει. Είναι σαν τον παλιό οικοδόμο με το φλόκο στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο και με το κουζινάκι, το πρώτο που ρωτάνε. Οπότε ναι, μεν τουρισμός, αλλά σε τράφικ βγαίνει πολύ. Ανεβαίνουν τα ενίκια τα Airbnb μόνο στην Αθήνα, είναι 11.500 πόσα είναι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε τι συμβαίνει. Η εφορία κάνει πολλά αντού τώρα τελευταία σε παραλίες και τα λοιπά, με drones παρακαλώ. Επιτηρεί με drones στις παραλίες, τις ξαπλώστρες και τα λοιπά, η υπηρεσία περιβάλλοντος και η εφορία πάει το βράδυ και κάνει clumping. Βγαίνει στα πιο δημοφιλή κέντρα. Αλλά σου πες κανένα drone στη χωριάτικη τώρα, είναι ρυψοκίνδυνα αυτά.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Δίεση 101,3.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Από τον Christopher Nolan.
14: What if I can't?
13: 16 Ιουλίου.
15: Get your weapons ready.
13: Το έπος είναι εδώ.
16: And no one could stand between me and home.
13: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
17: Let's go!
13: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
18: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και ο Κώστης Μαραβέγιας. Και επιστρέψαμε και καλημερίζουμε και καλή εβδομάδα. Έχουμε νεότερα για το τι συμβαίνει στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου, όπου το μποτιλιάρισμα πια ξεκινά από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Αριστερά είναι το αεροδρόμιο, κοιτάτε προς τα εκεί να περάσει η ώρα. Και φτάνει μέχρι και λίγο πριν τη σχιστού. Σύμφωνα με ακροατή, τώρα με ενημέρωσε η Κατερίνα, κάτι εργασίες κάνουν. Θα πάει και ο Κυριάκος σήμερα εκεί για το διπλό κόμβο. Μπορεί να είναι προετοιμασίες, έτσι, γιατί το κάνουν και στο στρατό. Άμα έρθει ο στρατηγός, τρέχεις. Και έχουν κάτι σκαλίσει το δρόμο και ίσως από εκεί να είναι τα προβλήματα. Γιατί έχουμε και μία ακόμα αναφορά που μιλάει για κάποιο τροχαίο εκεί. Πάντως το πρόβλημα υπάρχει και είναι πάρα πολύ έντονο και μεγεθύνεται συνεχώς. Πάμε τώρα πίσω στον χρόνο να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σαν σήμερα. Υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου 1863 σαν σήμερα και επιλέγεται ως βασιλέας της Ελλάδος ο Γεώργιος ο Πρώτος. Το μαζέψαν από τα Λονδίνα και αυτά, τον φέραν, τον κάναν βασιλιά. Δεν βγήκε και τόσο καλός, για να καταλάβετε ο βασιλικός θεσμός στην Ελλάδα, παρότι έχει πολλούς φαν και λάτρεις, έχει απαιτήσει πολλά από το ελληνικό δημόσιο, το φτωχό ελληνικό δημόσιο. Τώρα ή αυτός ο επόμενος στην Μικρασιατική καταστροφή, όταν τον διώξαμε, απέτησε και πήρε και 19.000 χρυσές λίρες, ενώ η Ελλάς προσπαθούσε να θρέψει τους πρόσφυγες. Γενικά ο θεσμός τα είχε κάτι τέτοια, αλλά παρόλα αυτά λατρεύεται και στις νεότερες γενιές του. Επίσης, σαν σήμερα, είπαμε, γεννιέται ο Χάρισον Φόρντ, γίνεται 84. Πόλεμος των άστρων, Ινδιάνα Τζόουνς, μεγάλες υπερπαραγωγές. Και έχει πει ο Χάρισον Φόρντ ότι ήμουν πάντα πολύ ευγνώμων που δεν ήμουν ποτέ σεξι. Δεν ήταν ποτέ σεξι ο Χάρισον Φόρντ. Καλά, εσένα δεν σε ρωτάω πού να καταλάβεις. Λόγω για τον γυναικείο πληθυσμό. Δεν τον έβρισκε ποτέ σεξ και έχει τέτοιο παράπονο. Και έχει πει επίσης: δεν μου αρέσει να δίνω συνεντεύξεις. Δεν με πειράζει να απαντώ σε στοχαστικές ερωτήσεις, αλλά δεν με ενθουσιάζει να απαντώ σε ερωτήσεις όπως: αν σε ληστεύανε και είχες ένα φωτόσπαθο στη μια τσέπη και ένα μαστίγιο στην άλλη, τι θα χρησιμοποιήσεις? Τι να σου κάνω, είναι τα γκατζετάκια σου. Έτσι, αυτά θα σε ρωτήσω. Συγγνώμη κιόλα.
1: Όταν ακούτε.
2: Δικά σου, όλα τα άνθη που βλέπω. Στους δρόμους
3: ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.

0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Έγινε τέτοια ερώτηση. Μπράβο στον δημοσιογράφο. Έχουμε και εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με την SeaJets. Σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα.

0: Καρίνα Σπανού, Ικαρία. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
1: Μου στείλε και Μυρτώ εδώ καλημέρα για το ότι κλείνουν για 5 μήνες λωρίδες της Εθνικής Οδού και της Αττικής Οδού. Δεν είναι από εκεί το πρόβλημα. Αυτές οι λωρίδες που θα κλείσουν κυρίως τον Αύγουστο για να διευρυνθεί η έξοδος από την Αττική Οδό. Είναι προς Αθηνό Λαμίας. Εδώ Δίεση 101,3. Λέγαμε για τη C-Jets. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες οι Jets, γιατί κερδίζεις καλοκαίρι. Είναι τα ταχύπλοα πολλά, οι προορισμοί πολλοί και αφετηρίες πολλές. Και σας έχουμε εισιτήρια για δύο άτομα με τις C-Jets μετεπιστροφής για οποιονδήποτε προορισμό εξυπηρετεί. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο C-Jets αποστολή, και mail C-Jets και αποστολή στο 54301.

Η Ιουλία Καραπατάκη και το Γλέντι από live της. Όλα συμβαίνουν στα νησιά πια και εκεί θα σας στείλουμε και εμείς, όχι μόνο που είπαμε προηγουμένως για τη Μαρίνα Σπανού και τη Σέριφο, αλλά και στο Αυλή Music Festival. Θα σας δώσουμε λεπτομέρειες σε λίγο και θα σας πούμε πώς θα στείλετε μήνυμα. Απλώς τώρα θέλω να επικοινωνήσω αυτή την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χρήστος Ράμος. Της ανεξάρτητης αρχής προσωπικών δεδομένων και τα λοιπά, που ήταν τώρα, δεν είναι βέβαια, και αναφέρεται στους υπόπτους για την φωτιά στη Μαρφίν, για τους 3-4 θανάτους εργαζομένων, τη σύλληψη, τον τρόπο που έγινε και το

0: πώς αποκαλούνται και λέει ότι αυτό το συνελήφθησαν οι δράστες της Μαρφίν είναι ομότατη και εξόφθαλμη παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και ένα ακόμη δείγμα του πόσο ανθρωποφαγική ζούγκλα γίνει η κοινωνία μας. Καλά θα κάνουν λοιπόν, αναφέρει ο κ. Ράμος, όσοι βιάζονται να πανηγυρίσουν και να δοξολογήσουν την αστυνομία από εκείνο το καθήκον της, αν το έκανε με καθυστέρηση 16 ετών, καθώς και τα μιμία και κυρίως τα κρατικά να τους αποκαλούν τουλάχιστον υφερόμενοι ως δράστες. Αλλιώς συμμετέχουν όλοι στο λιντσάρισμα και τον κανιβαλισμό ανθρώπων, οι οποίοι τελικά μπορεί να αποδειχθούν αθώοι. Μακάρι να έχουν βρεθεί οι ένοχοι να κλείσει αυτή η πολύ γκρίζα υπόθεση. Αλλά δεν είναι δεδομένα οι ένοχοι. Είναι άνθρωποι 16 χρόνια μετά που συνελήφθησαν βάσει ενός ανώνυμου μέλη κτλ. Και επειδή η αστυνομία έχει μια προϊστορία που δεν είναι και τόσο θετική στο να πιστέψει τα πάντα όσα επικοινωνεί. Υπόθεση Ινδαρέ, η Ριάννα, στο ένα το άλλο, έχει πολλά δηλαδή πίσω. Καλό είναι να κρατάμε μια πισινή και να μην δίνουμε κατευθείαν τους ανθρώπους. Ενώ ας πούμε για το θάνατο του 24χρονο από αστυνομικά πυρά, ακούω όλους να λένε λάθος διαχείριση από τους αστυνομικούς. 13 σφαίρες έπεσαν κατά πάνω του από τη λάθος διαχείριση. Λέγαμε λοιπόν για το Αυλή Φέστιβαλ, Άνδρος Σύρος Τίνος. Και θα στείλουμε έναν ή μία, μάλλον έναν ή άλλη μία εκεί. 21 με 23 Ιουλίου, κάνουμε την κλήρωση αύριο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, σύρος και αποστολή στο 54301, είναι το δωμάτιο, είναι μεταβάσεις και στα άλλα νησιά για το Αυλή Music Festival, είναι τα πάντα.
1: Ακούτε δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εμείς πάμε στα Maxtors που τα έχουν όλα και είναι ό,τι πρέπει ο μόνιμος σταθμός πριν από την παραλία, από βατραχοπέδιλα και σαπ και φουσκώτα, με γαριομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες και online στα maxstores.gr, όλα είναι εκεί.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βουφίλιο Καραμουρατίδης Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε. Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος.
14: Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
15: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
14: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
16: Η ώρα είναι 9.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά λόγω τροχαίου αλλά και λόγω εργασιών στο Δόστρωμα. Συνελήφθη στην Αγγλία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμβρισμού της Μαρφίν το 2010. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία, τον Μπαχρέν και το Κουβέιτ. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μπαρ στην Μπαγκόνγκ, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ταϊλάνδης. Έθριος καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές, θερμοκρασίες στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Χάρης Αλεξίου με την Πανσελινό της. Καλημερίζουμε και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αυτή η εβδομάδα θα την έχουμε καλά θερμοκρασιακά. Βέβαια θα ανέβει η θερμοκρασία, αλλά βλέποντας τι συμβαίνει στην Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Όπου στη Βρετανία βγάλανε αλέρτ για πυρκαγιές λόγω των θερμοκρασιών. Βέβαια δεν είναι 40, 33, αλλά παίρνουν φωτιά και με 33 βαθμούς τα νοτισμένα δάση, τα βρετανικά του Ρομπέν και των άλλων. Εδώ στην Ελλάδα, στον Κρίς, βλέπω ότι στο κέντρο τις επόμενες μέρες θα πάμε μέχρι 37. Ξεκινάει την Τετάρτη το πρόγραμμα, σφιχτό πρόγραμμα, ωραίο, και μέχρι Σάββατο που υπάρχει πρόγνωση των μετεωρολόγων πηγαίνουμε σταθερά με ανώτατη στους 37 βαθμούς. Βέβαια, όταν μιλάμε για κέντρο Αθήνας και 37, προσθέστηκαν ένα δυο ακόμα έως και τρεις από τα διάφορα φαινόμενα της θερμικής νησίδας και διάφορα τέτοια. Θα είναι ζεστή η εβδομάδα έως καυτή κατά τόπους.
1: Όταν ακούτε Βασιλ...

0: Και άρχισε να ξεκαθαρίζει και το Μουντιάλ. Οι δυνατοί έμειναν στο τέλος. Φύγανε αρκετοί δυνατοί βέβαια στο μεσοδιάστημα, κάτι Βραζιλιάνοι κτλ. Αλλά μας έμεινε ο Μέση, μας έμεινε ο Χάρι Κέιν, μας έμεινε κόσμος. Και οι Γάλλοι μείναν με τον Εμπαπέ. Και έχουμε, θα έχουμε ωραία ματσάκια τώρα στους ημιτελικούς. Αυτός ο Ινφαντίνο, ο οποίος δέχεται πολύ κριτική και δικαίως για τη σχέση του με το. Όχι τόσο με τον τράπο του, και δώσει και βραβείο ειρήνης, από μόνος του το έφτιαξε και πήγε και το απένιμε, γιατί ότι τον πήρε τηλέφωνο άλλος και ακύρωσε και κόκκινη κάρτα. Μετά πέσανε διάφορες ομοσπονδίες πάνω και έλεγαν ακύρωσε μας και μας την κίτρινη. Ακύρωσε μας και αυτή την κόκκινη. Και βέβαια δεν ικανοποίησε κανέναν, γιατί όπως είπε, αυτά τα αποφασίζει η Επιτροπή. Εγώ δεν έχω καμία σχέση, ούτε τα 3-4 τηλέφωνα που έκανε ο Ντόναλτ είχαν καμία σχέση. Παρ' όλα αυτά. Φαίνεται ότι είναι πολύ επιτυχημένος οικονομικά και αυτό είναι που μετράει σήμερα στην εποχή μας περισσότερο από την ηθική και από όλα τα άλλα. Και λέγεται ότι τώρα που έκανε το Μουντιάλ 48 ομάδες και έφτασε μέχρι και το Κουρασάο να παίζει αντί να το πίνουμε να το κοιτάμε, τώρα θα πάει να τις κάνει και 64. Κάποτε θα παίξουμε κι εμείς ξανά. Αν γίνουν 64, δεν νομίζω να μας τα παίξω. Ας το ελπίσουμε. Ο Χάλαντ έφυγε και αυτός φοβερή μορφή που έπρεπε να είναι εκεί. Και ο Χάλαντ είναι και μια ιστορία επιχειρηματική περίεργη, εκτός από τη φατσούλα αυτή που έχει και από τις ικανότητες σαν ποδοσφαιριστής. Μέχρι και το κοτσιδάκι, αυτό που δένει το λαστιχάκι, το κοτσιδάκι του, έχει επιχειρηματική πτυχή. Δηλαδή πήγε η εταιρεία, είναι μιας εταιρείας από τη χώρα του και του είπε μπορείς να το φοράς και να σε πληρώνουμε, να το διαφημίζεις. Και είπε ο Χάλαντ γιατί με κάνετε μέτοχο να φτιάχνω κι εγώ λαστιχάκια για κοτσιδάκια. Και τον κάνανε μέτοχο γιατί σήμερα σου λέει οι εταιρείες αυτές όλες, επειδή οι καταναλωτές γίνονται όλο και πιο δύσπιστοι, θέλουν από τους αθλητές και όχι μόνο, να φοράνε τα προϊόντα τους, να δείχνουν ότι τα χρησιμοποιούν και κάνουν όλο και περισσότερους αθλητές μετόχους σε εταιρείες. Μεταξύ αυτών και ο Χάλ.
1: Διέση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Αλλά το πιο ωραίο είναι αυτό που έκανε καλλιτέχνης με τα σκουπίδια από το γάμο της Swift. Θα σας πω σε λίγο γιατί από παντού μπορείς να βγάλεις.

0: Η Μαρίνα Σπανού με την Ικαρία της. Εμείς σας έχουμε όμως Μαρίνα Σπανού στη Σέριφο. Και θα σας στείλουμε εκεί για να τη δείτε, να την ακούσετε, να μείνετε και στη Σέριφο ένα τρίμερο και να έχετε και τα ειστήρια και τα ακτοπλοϊκά και τη διαμονή σας και τα ειστήρια για τη συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Η συναυλία είναι τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Εσείς θα μείνετε από 19 έως 21 Ιουλίου και θα μείνετε στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, κενό, Σέριφος και αποστολή στο 54301, κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Την Τετάρτη, μεθαύριο, κάνουμε κλήρωση. Λέγαμε προηγουμένως για τα διάφορα τα ακριβά και τα, τέλος πάντων, τα ασήμαντα που γίνονται σημαντικά όταν τα φορέσει κάποιος πολύ διάσημος ή δεν χρειάζεται να τα φορέσει. Πήγε τώρα καλλιτέχνη της Arte Povera, της φτωχής τέχνης ας το πούμε, και πήγε στο γάμο ακάλεστος της Taylor, της Swift, έγινε στο Madison Square Garden. Μπορούσε να το κάνει και στη Βαριμπόμπη, δεν ξέρω. Παίρνει χώρο και παίρνει κόσμο και Βαριμπόμπη, γιατί αυτή είπε δεν θα μαζέψω πολλούς, καμιά χιλιαριά. Θα μου πεις εσύ στη Βαριμπόμπη, άμα κάνεις λιγότερο, σου μαζεύεις με τα ευρύτερα σόγια για να μην γίνουν παρεξηγήσεις. Όλος ο κόσμος είναι εκεί. Αλλά τέλος πάντων έγινε ο γάμος, πήγανε διάφοροι διάσημοι, πετάξαν σκουπίδια. Πήγε αυτός, τα μάζεψε. Δεν μπήκε μέσα στο κτήμα γιατί δεν ήταν καλεσμένος. Καθόταν απ' έξω και περίμενε ποιος θα πετάξει τι. Βρήκε ό,τι υπήρχε, το μάζεψε, το έβαλε σε ένα κουτάκι διαφανές και τώρα το πουλάει. Και πάει κόσμος και αγοράζει. Και βρήκε μεταξύ άλλων, για να καταλάβετε, ένα αριστερό AirPod. Βρήκε ένα ρίπ-ποπ, δεν ξέρω τι είναι, αλλά το πουλάει. Και ένα τεστ ορυξίας επίσης. Το πουλάει και αυτό. Και βγάζει λεφτά από αυτό, με τη φτωχή τέχνη, γιατί λέει υπάρχουν οι Swifties που αγοράζουν τα πάντα και το πιστεύω. Να πάμε και στην Ανατιβήση να πάμε εμείς απ' έξω και να μαζεύουμε. Ξέρεις τι extension θα μαζεύσουμε από κάτω, που θα είναι πάνω στην ψυχεδέλεια, θα χοροπηδάνε.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή, η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 13 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Διέση 101,3.
2: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
11: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
12: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών,
14: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κοιτάζω αν υπάρχει κανένα μήνυμα εκεί για την Αθηνών Κόρινθου. Γιατί είναι τρία τα τροχαία, πρέπει να ξέρετε. Έγινε ένα, μποτιλιαρίστηκε ο κόσμος και ακολούθησαν άλλα δύο. Και τώρα, ναι, με νομαλοποιείται σιγά σιγά η κατάσταση, αλλά παραμένει δύσκολη στην είσοδο πάντα, έτσι. Και θέλει προσοχή στις ταχύτητες. Από την παραλία του Ασπροπύργου είναι πλέον. Από εκεί τελειώνει το μποτιλιάρισμα, ενώ πριν τέλειωνε λίγο πριν τη λίμνη Κουμουνδούρου. Και ξεκινά από τις εργατικές κατοικίες της Ελευσίνας. Είναι στην είσοδο, είπαμε. Εδώ Δίες 101,3, Κώστας Εμμανουλίδης στον ήχο, Δόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Πάμε πίσω στον χρόνο του να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν. Σαν σήμερα το 1972, αν μπει στον εκατομμυριούχο ερώτηση, δεν θα το βρει κανείς, ποιος πέτυχε τους περισσότερους πόντους στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Δεν είναι ούτε ο Γιαννάκης, δεν είναι ούτε ο Γκάλης, είναι ο Αριστίδης Μούμογλου, ο οποίος σε έναν αγώνα, το 72 έγινε, σε έναν αγώνα του Βυζαντινού Αθλητικού Ομίλου, του Ηρακλή ήταν και έπαιζε με τον Βυζαντινό Αθλητικό Ομίλο, σημείωσε 145 πόντους.
1: Μόνος του
0: έπαιζε. Ναι, μετά είναι ο Γιαννάκης, έχει πετύχει 72, φανταστείτε την απόσταση τώρα, έτσι. Και μετά ο Γκάλης που έχει πετύχει 63. Αλλά ο Μούμογλου θα τον αφήνω, αν φαίνεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή θα φεύγαν οι άλλοι και θα έκαναν ότι αμήνονται και θα πηγαίναν στην άκρη. Δεν ξέρω. Πάντως είναι πάρα πολύ, ρε παιδί μου, ούτε το NBA, τίποτα. Και επίσης, σαν σήμερα, γίνεται το Live Aid στο Wembley το 1985. Τι ονοματάρες είχαν μαζευτεί εκείνη την ημέρα. Και παντρεύεται ο Ανδρέας στη Δήμητρα, το 89 έγινε. Τι ακούσανε και τι γράφαν διάφορες σοβαρές δίθεν εφημερίδες τότε. Και γεννιέται και ο Ρούμπικ. Αυτός που καθόταν και έφυξε τον κύβο και ακόμα προσπαθώ να το λύσω. Δεν το έχω καταφέρει, τον παρατάω συνέχεια. Κάθονται και μας τυρανάνε. Και ο Γιάννης Καλατζής πεθαίνει σαν σήμερα. Ωραίος τραγουδιστής.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Γιατί δεν έχω και καλό IQ βάσει ζωδίου. Δεν φταίω εγώ, θα σας τα πω σε λίγο. Σαν σήμερα το 88 έρχεται και ο Λάγιος ο Ντέταρης στον Πειραιά. Κόσμος ηρωή. Θυμάμαι που λέγανε κιόλας Λάγιος, ο Θεός, Λάγιος, ισχυρός. Του είχαν βγάλει και προσευχή.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.
2: Ταυτίσου εδώ.
3: Και επειδή είμαστε στην εποχή της παραλίας, μη σκάτε ούτε από τη ζέστη ούτε από τίποτα. Εκείνοι που πέρασαν πρώτα από τα Mac Stores και εξοπλίστηκαν πλήρως είναι αυτοί που είναι ικανοποιημένοι και τα έχουν όλα. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, τα πάντα. Τα Mac Stores έχουν όλα όσα χρειάζεται να απολαύσεις ένα ξέχνιαστο καλοκαίρι χωρίς άγχος και διαδικτυακά.

0: Και δεν είναι μόνο η Αθηνών Κορίνθο, και η Αττική Οδός έχει πρόβλημα από το βιοτεχνικό πάρκο των Λιωσίων. Δηλαδή σχεδόν από την Λεωφόρο Νάτο μέχρι και τη μεταμόρφωση, σχεδόν μέχρι Ηρακλείου. Αλλά λέγαμε προηγουμένως για τα ζώδια. Δεν μ' αρέσει αυτή η έρευνα, γιατί αυτό το IQ και η Mensa και όλα αυτά μου φαίνονται λίγο απεικιοκρατικό κάπως. Αλλά θα την επικοινωνήσω, γιατί την επικοινωνούν οι ειδικοί. Αυτοί οι ειδικοί δεν είναι βέβαια της Mensa. Είναι αστρολόγοι και τέτοια που κάθισαν και βλέπουν που είναι ο Κρόνος, που είναι ο Ερμής, που είναι ο Ερμής, που είναι όλοι αυτοί που βρίσκονται και έβγαλαν το αποτέλεσμα. Δεν πας καλά, στο λέω. Πρώτη είναι η Δίδυμη σε IQ. Και μετά είναι η Παρθένη, η Δροχόη, η Σκορπιή, η Ζυγή, η Αγόκερη, έκτος είμαι, μια ζωή με τριότητα. Μετά είναι η Καρκίνη, μετά είναι η Ταύρη, μετά είναι η Ταψάρια, μετά είσαι εσύ, δέκατος, στη ζώνη του υποβασμού είσαι, θα σου πω τι σου λέει εσένα, έτσι στο αφιερώνω. Η κινητικότητα και η ανυπομονησία σας δυσχεραίνουν την εστίαση στη μάθηση, αν και η πρακτική σας νοημοσύνη είναι αξιοσημείωτη. Είδες πως το φέρνει γύρω γύρω για να μην σε πει χαζούλη. Έχουμε και εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου που είναι το hot. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα να μπείτε στην κλήρωση. Θέλουμε και το mail σας. Δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο και mail. SeaJets και αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά. Η SeaJets πηγαίνει παντού και φεύγει από παντού. Έχει πάρα πολλούς προορισμούς, πάρα πολλές αφετηρίες και πάρα πολλά δρομολόγια.
1: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Πάκουλης, το Βάλς των Ονείρων.
2: Δεν υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.
0: Αλλά μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αυλή φέστιβαλ και σας στέλνουμε στη Σύρο. Φέτος είναι σε τρία νησιά, Τίνος, Σύρος, Άνδρος. Θα μείνετε στη Σύρο. Θα έχετε και τα ειστήρια και τα ακτοπλοϊκά και των συναυλίων και τα λοιπά. Οπότε, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα πάτε από 21 μέχρι 23 και αύριο κάνουμε κλήρωση. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, δίεση, κενό, ονοματεπώνυμο, Σύρος, αποστολή στο 54301. Κάθε μήνυμα κοστίζει 34 λεπτά.

Και θα επικοινωνήσω τώρα φεύγοντας δύο έρευνες, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η μία έρχεται από τη Νορβηγία και γενικά από τη Σκανδιναβία, όπου απορούν όλοι γιατί βγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι πρώτοι σε ευτυχία. Και είναι μέσα στο σκότος και στην υγρασία και στα σκοτεινά, τα πυκνά δάση. Και οι μύθοι και όλα αυτά που είναι τρομακτικοί, έτσι. Και αυτό ανθίκη και το heavy metal. Αλλά βγήκε, είδες, συμφώνησες. Επιτέλους, αλλά είσαι κρυός εσύ και δεν σου δίνω σημασία. Ο Ιωάννης Σταματέλος, ψυχολόγος υγείας που ζει και εργάζεται στην Νορβηγία, μίλησε στο Vogue Greece και είπε ότι ο πυρήνας της αισιοδοξίας και του χαμόγελου του Σκανδιναβικού βρίσκεται στη βαθιά σύνδεση και την αγάπη του ανθρώπου για τη φύση. Ότι αν βγεις στη φύση δεν είσαι ποτέ κακόκεφος. Υπάρχει μια σκανδιναβική έκφραση και αυτή η σύνδεση είναι που κάνει τους Σκανδιναβούς να χαμογελούν. Και υπάρχει και άλλη μια έρευνα, να την επικοινωνήσω και αυτή για να μην την αφήσω και ξεχαστεί στο χρόνο και μείνει πίσω. Αυτή η έρευνα λέει ότι μην δίνετε πολύ θάρρος, μην επενείτε πολύ τα παιδιά σας. Γιατί αποκτούν αυτό το, την υποχρέωση, θα το πω, της τελειότητας και μετά, πώς να το πω, φοβούνται να δοκιμάσουν. Φοβούνται να μπουν στα δύσκολα για να μην χάσουν τον ορισμό του τέλειου που έχει δώσει η μαμά ή ο μπαμπάς. Σε βλέπω προβληματισμένα, κρύα. Προβληματίστηκες πολύ. Αυτό λέει, δεν πρέπει να το λες. Και να, μ' αρέσει πολύ αυτό, το δεύτερο σκέλος. Όταν κάθεστε στο τραπέζι ως οικογένεια, να εκμεταλλευτείτε τη σιωπή. Η σιωπή είναι το καλύτερο. Μην αρχίσετε και λέτε ούτε φάει και αυτό, ούτε φάει και εκείνο, ούτε και τι τέλειος που είσαι, τι ωραία που τα πήγε στα μαθήματα. Αφήστε να μιλήσει η σιωπή. Η σιωπή είναι πολύ επικοδομητική, λένε οι ειδικοί, και το παιδί αισθάνεται ότι είσαι εκεί. Και μόνο που είσαι εκεί, την ώρα που δεν συμβαίνει τίποτα, δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας για το όταν μεγαλώσει.

0: μην κάνετε κανένα τραπέζι στον Κοινόδοντα. Ούτε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, αυτή τη θρυλεριά που την είχαν για παιδικό και θα ξαναβγεί κιόλας τώρα με τους κακοποιητές μέσα. Τέλος πάντων. Εδώ μαζί μας και τα Max Stores, θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία. Όλα. Από ομπρέλες, τέντες, ξαπλώστρες μέχρι πεκρυψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατροχοπέδιλα, σαπ, φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και στο maxstores.gr.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Έφυγα Λόνι μετά τις 10. Στις 10 δελτίο ειδήσεων, Καταρίνα Παναγιωτοπούλου με την καλημέρα μας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φέστιβαλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop.
6: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
21: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αθηνών προς Καραμαγκά λόγω τροχαίων αλλά και λόγω εργασιών στο Δόστρωμα. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών είναι η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από την Ελλάδα. Η 46χρονη επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, τον Μπαχρέν και το Κουβέιτ. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

Είναι το συγκρότημα των Verve, υποδοχή με ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει με την φαντασία, έτσι κι αλλιώς πάμε παντού. Παρελθόν, μέλλον, αυτά που ζήσαμε, εκείνα που θα θέλαμε να ζήσουμε, όπως θα έχουμε ονειρευτεί, άνθρωποι, τόποι. Πάντως εδώ στον Δίης 101,3 έχουμε και κανονικά ταξίδια. Δύο κληρώσεις, ξεκινώντας από αύριο για τριήμερα, με μουσικό πρόσημο σε Σύρο και Σέριφο, και έρχεται και άλλο τριήμερο. Εδώ γειρονάστε, παρακαλώ. Κώστας Εμμανουηλίδης, Έφη Γαλώνη, εδώ θα είμαστε στην παρέα σας. Λέμε καλημέρα, πίνουμε και την πρώτη γουλιά καφέ. Μένετε δίεση.

Όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει. Σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα.

0: Ενθρώδη που δεν λείπει από καμία συναυλία, ειδικά φέτος που γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, θα τον χαρείτε καλύτερο από κάθε άλλη φορά σε Κυλλήνη, Δυτική Μάνινε, Νεμέα, Σπέτσης και Λάρισα. Είδα τον προγραμματισμό. Εγώ ενημέρωσα. Καλημέρα και με υπομονή στους δρόμους. Αττική οδός βλέπω από Παλίνιος Ανθούσα και από Βιοτεχνικό Πάρκο Στάνο Λιώσκια μέχρι να φτάσει στο Ηράκλειο. Είναι η Εθνική Οδός από το σημείο των Αγίων Αναργύρων έως Λένορμαν στο ρεύμα προς Πειραιά και Λιωσίων Σαχαρνών, το κλασικό σημείο στο ρεύμα εξόδου. Είναι η λεωφόρος Αθηνών Απολεών Λόφου Αξιωματικών και από Δάσου Χαϊδαρίου ένα τμήμα κατά μέχρι να φτάσετε Σκαραμαγκά. Κινητά θέλω να έχετε έτοιμα γιατί αύριο κληρώνουμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο στη Σύρο. Αν δεν έχετε βρεθεί ποτέ εκεί, να η ευκαιρία. Είναι για το κλείσιμο του Αυλή Φέστιβαλ και είναι για δύο άτομα όλα κομπλέ με διανυκτερεύσει στο Έγκλι Hotel στην Ερμούπολη. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα που πειρά για Σύρο μεταπιστροφή, γεύματα, διπλό πάσο και για τι δύο ημέρε των συναυλιών και μεταφορά από και προ το χώρο που είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία βίλα, ένα καταπληκτικό σημείο. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Σύρος, ονομάται επώνυμο και όλο αυτό το προωθείτε στο 54301. Καλή τύχη από εμάς, θα χαρείτε Σπύρο Γραμμένο, κοινού συνητού, εισβολέα Νεφέλη Φασούλη και καλογεράκια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σταφ, με σγάζια, μικρόφωνα, ok, the games. Γιούτα Μέγκα. Έλα
1: και ράγισε το φως. Μοναδικές εκπλέσεις για το Διέση in Concert.
2: Έχω το δίκιο μου.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης σε μια συναυλία διαδρομή με τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. 12 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Plus, plus, plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
13: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Χειροποίητη ερμηνεία είναι η Μαρίνα Σπανού, διεσυνκόζερτη ερμηνεία, να το πούμε και αυτό. Και ποιος πια θα χαρεί αυτό το κορίτσι σε μέρος θαλασσινό με τα αστέρια από πάνω να λάμπουν. Αυτό θα το μάθουμε την Τετάρτη που μας έρχεται, τριήμερο στη Σέριφο, από τον Δίεση 101,3 για τη συναυλία της Μαρίνα Σπανού στο Θέατρο Συνδέσμου Σερυφίων στην Κάτω Χώρα. 19 με 21 Ιουλίου. Αγαπώ τόσο τη Σέριφο, πραγματικά σας ζηλεύω. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα από Πειραιά για Σέριφο μεταπιστροφής και τα εισιτήρια για τη συναυλία της Μαρίνα Σπανού. Όλα ωραία σας τα έχουμε. Τις συμμετοχές σας περιμένω. Τι εσυγγράφετε, αφήνετε ένα κενό. Σέριφος, το όνομά σας, αποστολή στο 54-301. Κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, εδώ, σε δύο μέρες. Καλή τύχη, εμείς ευχόμαστε. Αυτό πάνω απ' όλα. Και αν το έχετε πολύ πολύ ανάγκη, μακάρι να το κερδίσετε κιόλας. Καλοκαίρι επίσης είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός, στοπ, αθλητικά events και ήδη δημιούργησε το energyoutloud.gr όπου μπορείς να ενημερώνεις καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και μέσα από το site έχουν και διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζεις όλα όπως πρέπει. Μας κάνει η ΔΕΗ λοιπόν ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Εσύ μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να ζητήσει. Θα ζήσει από την πρώτη σειρά.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι το σκρότημα των REM, σας ακούτε μέσα από τον DSE 101,3 και η πίστη μας σε ανθρώπους, σε θεσμούς, υποαμφισβήτης θα είναι, σε αυτή τη χώρα, ειδικά τώρα που έφνης μαθαίνουμε ότι βρέθηκαν, λέει, χάρη σε ένα ανώνυμο email και μια φωτογραφία που φοράνε τα ίδια ρούχα εκείνοι που έκαψαν τη Μαρφίν στερώντας τη ζωή από τρεις συνανθρώπους μας. Προσωπικά δεν ξέρω, δυσκολεύομαι λίγο να πιστέψω πως μετά από 16 χρόνια κατάφεραν να βρουν στοιχεία και ταυτίζομαι απόλυτα με την επιφυλακτικότητα που εξέφρασε η επιζήσασα αυτής της τραγωδίας, κυρία Καραγιάννη, χαρακτήρισε παράδοξο ότι χρειάστηκαν 16 χρόνια για να υπάρξουν αυτές οι εξελίξεις για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε στο κέντρο της Αθήνας με κάμερες ασφαλείας παντού. Και μάλιστα σχολίασε πως στην πολιτεία εμείς δεν την νιώσαμε ποτέ δίπλα μας. Πέρα από το ελάχιστο, κατά τη γνώμη μου, φόρο τιμής με το μνημείο μπροστά από το κτίριο της Μαρφίν στην Οδό Σταδίου, δεν έχουμε νιώσει κάποια ουσιαστική συμπαράσταση. Αντίθετα, όπως είπε, η κοινωνία στάθηκε πιο κοντά στους ανθρώπους που βίωσαν την τραγωδία. Και είπαμε, ταυτίζομαι απόλυτα. Σε λίγο θα έχουμε εδώ Κατερίνα Παναγιωτοπούλου με τα νεότερα από την ισογραφία. Ως αυτή την ώρα, εσείς μένετε Δίεση.
1: Νεφέλη Φασούλη, Κατρακύλα.

0: Οδύεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για 3 ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
15: Από τον Christopher Nolan.
16: Unless me you will come back.
17: What if I can't?
15: 16 Ιουλίου.
18: Get your weapons ready!
15: Το έπος είναι εδώ.
19: No one could stand between me and home.
15: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
20: Let's go!
15: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
22: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
23: Η ώρα είναι 11.
0: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
13: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών είναι η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίνη το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από την Ελλάδα. Η 46χρονη επικοινώνησε με τις ελληνικές αρχές δηλώνοντας πως είναι αθώα και πως επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στην Ελλάδα προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των αρχών και να δώσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο παλιό κτίριο του θέατρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί, ενώ μέρος της σκεπής κατέρευσε. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές θερμοκρασίας στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Ρίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Πολύ καλά μας τα είπε ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Στον Δίες 100,3 παίζουμε βεβαίως και καινούργια τραγούδια. Ένα από αυτά λοιπόν μόλις ακούσαμε δίνει νομίζω φόρο ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε όσα θέλουμε να κάνουμε, αρκεί να αλλάξουμε λίγο τα φτερά μας, διότι με τα ίδια τσουρουφλισμένα πολύ μακριά η αλήθεια είναι δεν πας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κώστας Εμμανουηλίδης, έφυγα λόγω. Είμαστε εδώ στην παρέα σας. Εσείς μένετε Δίες. Σε πολύ λίγο έρχονται προσκλήσεις για την Αντιγόνη του Σοφοκλή, στη σκηνοθεσία Θέμη Μουλίδη. Πολύ συζητημένη, είναι η δεύτερη χρονιά φέτος. Θα τη δείτε στην Ηλιούπολη.
1: Όταν ακούτε

0: Έχουν περάσει 61 χρόνια από τότε που δημιουργήθηκε αυτό το συγκρότημα και είναι εκπληκτικό όλο αυτό που έχουν καταφέρει. Blackout 1982, σε αυτό το άλμπουμ υπήρχε και το No One Like You. Έχουν 78, 77, 78 είναι όλοι. Ο Klaus Mine 78, όπως έλεγα. Και είχα και αυτή την απορία, το Klein Mine που λέμε, ας πούμε, έχει υπάρξει μια κάποια έμπνευση από τον Klaus Mine, αλλά όχι. Μου λέει εδώ 26, είναι ένα γερματοποιημένο κάτι δικό μας. Για να έχετε τα κινητά σας έτσι. Σας έχουμε προσκλήσεις για την Αντιγόνη. Θα τη δείτε στην Ηλιούπολη, στο θέατρο Δημήτρης Κιντής, απόψε και ώρα 9.30 το βράδυ. Αν δεν είχατε τίποτα άλλο κανονίσει και θέλατε έτσι κάτι να σας βγάλει από τα τετριμένα, εδώ σας έχουμε. Θέμης Μουμουλίδης. Είναι η δεύτερη χρονιά που παρουσιάζεται αυτή η παράσταση με εξαιρετικούς ηθοποιούς. Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέωτο και Μιχάλης Κονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Δίεση γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό, Αντιγόνη το όνομά σας και όλο αυτό προωθήστε το στο 54.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: Αυτοδίεση 101,3.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Δίεση 101,3.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Απόψε θα βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, αύριο Χανιά, ακολουθεί η Καθερίνη, η Θεσσαλονίκη και έρχονται και δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων 18 και 19 Σεπτεμβρίου, από εκείνα που περιμένουμε με το καλό μετά τις διακοπές. 10 και σήμερα, για να σταματήσει να ισχύει ο δακτήλιος έτσι, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, θα επιστρέψει, να ξέρετε, από τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Το λέω για εσάς που ενδιαφερόσασταν να δείτε πότε θα αρχίσετε να κυκλοφορείτε λίγο πιο άνετα, χωρίς να έχετε αυτό το άγχος. Κίνηση πάντως δεν θα την γλιτώσετε. Αν ψάχνετε επίσης το επόμενο βήμα για το μέλλον σας, ήρθε η ώρα να κάνετε το ΔΕΛΤΑ βήμα, γιατί στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ αποκτάτε γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σας φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας, ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σας. Κάντε μια επίσκεψη στις σχολές ΔΕΛΤΑ Αττικής, σε Αθήνα Περιστέρια, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, www.delta360.gr και 210-32-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λαύρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: και απαξιωμένες. Οπότε όταν κοιτάτε το κατμένο μπάτμιντον, να σκέφτεστε ότι έχουν καεί δεσμίδες με χιλιάδες ευρώ που δεν έπιασαν τόπο. Και με τις φωτιές σε μονάδες ανακύκλωσης, τι να συμβαίνει άραγε, δεν ξέρω. Μέτρα ασφαλείας υπάρχουν, γιατί δεν λειτουργούν πάντα σε μονάδες ανακύκλωσης. Ένα φοβερό πράγμα. Ανακυκλώνονται δηλαδή. Δεν λέω εκεί ότι είναι να ανακυκλωθεί, αλλά γίνεται καπνός. Δεν γίνεται κάτι άλλο τέλος πάντων. Εδώ πάντα Δίεση 101,3. Σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο Καταρίνα Παναγιαδοπούλου με τα νεότερα από την ειδησιογραφία σε αυτή την ώρα. Θυμίζω, αύριο κληρώνουμε ένα τριήμερο στη Σύρο, 21 με 23 Ιουλίου, για να χαρείτε Σπύρο Γραμμένο, κοινού νητού, Βολέα, Νεφέλη Φασούλη και Καλογεράκια. Σας έχουμε δύο διανυκτερεύσεις στο Έγκλι Hotel στην Ερμούπολη, είναι 100 μέτρα από το ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας των Κυκλάδων. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα με επιστροφής από Πειραιά για Σύρο, γεύματα, διπλό πάσο και για τις δύο ημέρες των συναυλιών και μεταφορά από και προς το χώρο των συναυλιών. Είναι η έπαυλη Τσιροπίνα, εκπληκτικό όλο εκεί. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό, Σύρος ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης, Κρυφά του Κόσμου. Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: πίεση. 101,3.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
7: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
6: Αυτό είναι σχετικό.
7: Με τι?
6: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
8: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
12: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
11: Καλό.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
19: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
20: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
21: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
25: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Bristot. Bristot. Do it with passion.
26: Η ώρα είναι 12.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίες. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Η 46χρονη το Σαββατοκύριακο μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Την παραίτηση από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονης χθες το βράδυ σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Στέφη Μίλερμπατ και ένα τραγούδι που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στον Greece. Το αγαπήσαμε. Serenade για εσάς που μόλις τώρα ταυτιστήκατε πολύ σωστά εδώ στον DS 101,3 με την καλημέρα μας. Για λίγο ακόμη τη λέμε. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλώνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία. Και αν θα θέλατε και πάρα πολύ ένα ταξίδι στη Σέριφο, ένα τριμεράκι και να πάτε και να έχετε και ένα ωραίο μουσικό πρόσημο σε αυτό το τριήμερο, παρακαλώ, πως έχω τις συμμετοχές σας. DS γράφεται, αφήνετε ένα κενό. Ονοματεπώνυμο Σέριφος, αποστολή στο 54301, κληρώνουμε ένα πολύ ωραίο τρίμερο αυτή την Τετάρτη. Θα μείνετε στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο, δύο διενυκτερεύσεις. Σας έχουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα από Πειραιά για Σέριφο με επιστροφής. Και προσέξτε, τα εισιτήρια για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού. Γι' αυτό το λόγο πηγαίνετε εκεί να ακούσετε ωραία τραγούδια κάτω από τα αστέρια. Θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Συνδέσμου Σερυφίων στην κάτω χώρα. Δίες, λοιπόν, όπως σας είπα, κενό ονοματεπώνυμο Σέριφος, αποστολή στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, τον ακούσατε εδώ στον Διες 101,3. Υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα αποκλειστική συνέντευξη του Κρίστοφερ Νόλαν στη Life και στο Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο. Διαβάζοντάς την, συνειδητοποιείς πως ο σκηνοθέτης όχι μόνο δεν άφησε τίποτα στην τύχη, αλλά και διάβασε πάρα πολύ πριν γυρίσει την ταινία Οδύσσια. Εστιάστηκε στο Οδυσσέα με το πλήρωμά του, κάτι που το έπος το Μύρου, όπως λέει ο ίδιος, δεν περιγράφει επακριβώς, οπότε χρειάστηκε να δανειστεί στοιχεία από την Ενιάδα του Βεργιλίου. Χωρίς χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με κάμερες IMAX, γυρίσματα στην Ελλάδα, η προπόληση έχει ξεκινήσει και αναμένεται, νομίζω, μεγάλος χαμός. Για σένα που αναζητάς επαγγελματική αποκατάσταση, είναι πιο κοντά να ξέρεις από όσο νομίζεις. Κάνε το Δέλτα Βήμα να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Εκεί στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα τα βρεις όλα. Εκπαιδεύεσαι υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, προκειμένου να διαλέξεις ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και γραφείων στα διαδρομία στο πλευρό σου. Κλείσιμη εξενάγηση σε σταδίου Περιστέρια Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια. www.delta360.gr 210-32-2360.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Παιδιά, εμείς είμαστε έτοιμοι.
1: Ελένη Τσαλιγοπούλου.
2: Χορέψετε, χορέψετε.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Διεσίν Κόνσερτ.

0: Διέση 101,3.
1: Επιμένεις?
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε?
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. 16 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Διέση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Διέση 101,3.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ξεχνιάσια θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
12: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
11: Και όταν φεύγεις?
12: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μήλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
13: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
14: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητοι.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
0: Κρήση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: έτσι. Γιατί σε γεμίζει αυτό το τραγούδι. Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Τα κινητά σας να έχετε έτοιμα. Δίες και ενώ Αντιγόνη το όνομά σας και όλο αυτό στο 54301 και μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που σας έχω και θα σας πάνε απόψε το βράδυ στην Ηλιούπολη ώρα 9.30 το βράδυ. Η πολυσυζητημένη Αντιγόνη της Σοφοκλής, σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη με τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και Μιχάλη Κονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Είναι η δεύτερη χρονιά και αυτό νομίζω λέει πολλά. Δίεση και ενώ Αντιγόνη το όνομά σας, αποστολή στο 54301. Έχουμε και την τελική τετράδα για το Μουντιάλ. Κρίμα να πω που δεν πέρασε η Νορβηγία. Το μόνο βέβαιο είναι ότι θα μας μείνει αξέχαστη και η ομάδα και ο Χάλαντ και τα στοιχήματα που έβαλαν. Προσέξτε τώρα πριν το μεταξύ τους αγώνα. British Airways και Norwegian Airlines, να κάνω και τη σωστή προφορά, η τελευταία μετά την ήττα από την Αγγλία της Νορβηγίας, έβαλε το λογότυπο της British Airways, έτσι, γιατί αυτό ήταν το στοίχημα που βάλαν, ωραίο ήταν, και στη συνέχεια με μήνυμα «Καλά τα πήγατε Αγγλία, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, ελάτε τώρα να δείτε τη Νορβηγία», ανακοίνωσε και προσφορές σχετικά. Πολύ ωραίο ήταν. Για σένα που αγαπάς πίτσα, πάστα, εσπρεσάκι και ατελείωτες βόλτες σε γραφικά σοκάκια, τον πάρει σε καλή. Και η Aegean σε πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Άφησε λοιπόν στην άκρη τα ίσως, τα χμ. Κάτσε να το σκεφτώ λιγάκι μέχρι το 2031. Ετοίμασε βαλίτσα και έφυγες για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
1: Η νέο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Είναι η MSG εδώ στον Δίεση 101,3 και είναι λίγο πριν σας αφήσουμε για σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε και για τένις. Δεν το έχω καθόλου, δεν, ούτε καν. Πάντως σε γενικές γραμμές έχει κάνει ζημιές και δεν αναφέρουμε σε διοργανώσεις και μεγάλους παίκτες. Λοβέρτος Γεωργιάδης, θυμίζω, ανταλλάσσοντας μπαλιές με τις ρακέτες τους μείωσαν αποστάσεις. Ο πρώτος πήγε Νέα Δημοκρατία. Τώρα από τον αγώνα Κασελάκη Γεωργιάδη, εκεί που ήταν στο τερέν με το κοντό σορτσάκι και τη ρακέτα στο χέρι, δεν ξέρω τι να περιμένουμε. Το ίδιο σκέφτομαι πάντως. Διάφορα. Οι πολιτικοί έχουν μία έφεση και στο τένις και στο να αλλάζουν κόμματα. Λοιπόν, για να ενημερώσω ότι περιμένω εδώ τις συμμετοχές σας και ότι την Τετάρτη έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το τριήμερο στη Σέριφο, 19 με 21 Ιουλίου, και είναι για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού, και για δύο άτομα θα έχετε την διανυκτέρευσή σας με πρωινό στο σπιτάκι Σέριφο Στούντιο. Δύο διανυκτερεύσεις, ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα από Πειραιό για Σέριφο μετεπιστροφής, και θα σας έχουμε και από και προς το σημείο, όχι, τα εισιτήρια για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού. Ωραία, εδώ, γιατί έχουμε δύο τριήμερα. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Σέριφο ονοματεπώνυμο και όλο αυτό στο 54301. Η επαγγελματική επίσης αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κάνε το ΔΕΛΤΑ βήμα, σπούδασε στις ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ. Έχεις ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομία στο πλευρό σου. www.delta360.gr και 210-32-2360 για να κλείσεις μία ξενάγηση. Σε πολύ λίγο θα είναι στο στούντιο Κατερίνα Παναγιατοπούλου με δελτίο ειδήσεων και θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο η Δημήτρη Τριανταφυλλίδου.
1: Σωκράτης Μάλαμας, γύρνα πίσω.
2: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω, δεν βρίσκει δρόμο.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια, Δίεση 101,3.
0: Ωραία, θα σας αφήσουμε με μια πολύ ωραία ερμηνεία από την Γιώτα Νέγκα. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι και αύριο εδώ με τις χαρές τις μεγάλες θα είμαστε, με κληρώσεις, με νικητές στον αέρα, και αύριο και μεθαύριο. Εσείς μένετε Δίεση. Κώστας Εμμανουλίδης έφυγα, λέω, ήμασταν στην παρέα σας.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για ένα τριήμερο στη Σύρο για το Αυλή Φεστιβάλ στις Κυκλάδες. Το φεστιβάλ που επιστρέφει πιο μεγάλο. 21 με 23 Ιουλίου στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση 101,3.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπήλια, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
17: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
18: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Η ώρα είναι μία. Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
20: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Πλέον αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Η 46χρονη το Σαββατοκύριακο μέσω της δικηγόρου της είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει και να τεθεί στη διάθεση των ελληνικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα. Υπογράφεται παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονης χθες το βράδυ σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και βάσεις των ΗΠΑ στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Έθριος ο καιρός στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: Και κάπως έτσι ξεκινά ακόμη μία εβδομάδα σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο με αυξημένη θερμοκρασία. Καταλάβαμε νομίζω που πολύ νωρίς σήμερα το πρωί τη διαφορά. Με μειωμένους πολίτες, και αυτή τη διαφορά την καταλάβαμε, σε σημείο που λες εντάξει αργούν οι δικές μου διακοπές, αλλά μια διαφορά την κάνει και η πόλη είναι κατά τη πιο υποφερτή σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω με τα μέσα τι γίνεται, γιατί από ό,τι ακούω έχουν περάσει ήδη στο θερινό ωράριο παρά τους τόσους τουρίστες, οπότε έχει τις καθυστερήσεις και λιγότεροι μαζεύονται περισσότερο όταν είναι να κινηθεί ο σειρμός είτε στο μετρό είτε στον ηλεκτρικό, υποθέτω και στα λεωφορεία το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είμαστε στο πρώτο μεσημέρι της νέας εβδομάδας, τη 13η του Ιουλίου, παρέα να πάμε μέχρι τις 4 και σήμερα με έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο. Καλό μας μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Όταν ακούτε

0: για όλα αυτά που μπορούν να ανατρέψουν ανά πάσα ώρα και στιγμή στην καθημερινότητά μας τώρα. Την ηρεμία μας, τη ρουτίνα μας, τη μεταφιεσμένη σε ρουτίνα επίσης η ηρεμία μας. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι πολύ της καθημερινότητάς μας το τραγούδι αυτό. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και τώρα ξέρετε τι θέλω νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας. Να μεταφερθούμε στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου για την Ειρήνη του Αριστοφάνη, αλλά πολύ πειραγμένη, την πολύ σημερινή Ειρήνη του Αριστοφάνη, αυτή την αντιπολεμική ουτοπία του Αριστοφάνη που έχουν πειράξει η Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριές και Άγγελος Τριανταφύλου, και θα δείτε, θα απολαύσετε την επόμενη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου ένα πολύ ωραίο πράγμα εντός εισαγωγικών. Έχουν ετοιμάσει μια παράσταση με όπλο τη ζωντανή μουσική, το χιούμορ, την ποίηση. Στείλουν ένα λαϊκό πανηγύρι για να μιλήσουν για την ανθρώπινη φύση, για τη φρίκη του πολέμου, αλλά και την ελπίδα. Έχω προσκλήσεις λοιπόν, γράφετε δίεση από το κινητό, το ονοματεπώνυμό σας, το mail σας οπωσδήποτε, και η Ειρήνη, στέλνετε το μήνυμα στο 54301 να σας πω ότι πρωταγωνιστούν Θανάσης Αλευράς, Γαλήνη Χατσιπασχάλη, Ζέτα Μακρυπούλια, Έμιλη Κολιανδρή, Γιάννης Κότσιφας, Βάσο Καβαλεράτου, ωραία το είπα, Πάνος Παπαδόπουλος, οι ίδιοι δημιουργοί, Φίβος Δελιβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Τριανταφύλου και πολλοί ακόμη.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Αντιγόνη του Σοφοκλή, η παράσταση που ξεχώρισε επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με τους Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου. Μαζί τους Δόβρης, Καραμίτρου, Μποζάκη, Μπούκλη, Νούσης, Σαλευρής, Φραγκάτου. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. 13 Ιουλίου Ηλιούπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Ω, φτάσαμε!
10: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Από τον Christopher Nolan.
20: What if I can't?
19: 16 Ιουλίου.
21: Get your weapons ready!
19: Το έπος είναι εδώ.
22: And no one could stand between me and home.
19: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
21: Let's go!
19: Ο
0: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Εμείς αυτά τραγουδάμε, αλλά μας ακούν τώρα οι έμποροι και οι καταστηματάρχες με τις εκπτώσεις που ξεκινούν από σήμερα και λέω ότι αν το σκέφτεστε. Πάμε τώρα με φουλ ωράριο να δουλέψουμε κι εμείς. Οπότε όσοι κρατηθήκατε για κάποιες αγορές περιμένοντας εκπτώσεις από σήμερα στη διάθεσή σας. Κατά τα λοιπά, ήθελα να σας πω, τώρα που ακούσαμε τον Βασίλη, ζούμε για να σ' ακούμε και των άλλων συνθημάτων που δεν μπορώ να μεταφέρω προφανώς στον αέρα, ότι αν κάνετε κλικ στο dies.gr θα δείτε και τις συναυλίες του Σεπτέμβρη, τα συναυλιακά ραντεβού του Σεπτέμβρη. Μεταξύ αυτών, το ραντεβού μας με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου 12 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, με την Ατάσα Μποφίλιο 18 και 19 Σεπτεμβρίου στο Βράχον, με τον Μίλτο Πασχαλίδη 23 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό και πολλά πολλά ακόμη, γιατί και όταν γυρίσουμε από τις διακοπές και έχουμε αυτή την κατήφλα του Σεπτεμβρίου, θα υπάρχει κάτι το οποίο θα μας τονώνει και το οποίο θα μας δίνει ακόμη την αίσθηση ότι είμαστε σε κλίμα διακοπών. Δίεση στα ραδιόφωνα και πάμε να δούμε τι θα κάνουμε με τα κουφώματά μας τώρα που ανεβαίνει για τα καλά και ο υδράργυρος. Δεν βλέπουν, λέει, για το επόμενο πενθήμερο καύσωνα, πλην όμως κάποια κουφώματα δεν αντέχουν ούτε αυτές τις θερμοκρασίες. Μπαίνουμε στο My Windows, στην πλατφόρμα της Alumil. Με δύο κλικ περιγράφουμε τις ανάγκες μας και κορυφαίοι οι κατασκευαστές επικοινωνούν μαζί μας για προσφορά προκειμένου να αποκτήσουμε νέα ενεργειακά κουφώματα Alumil και να κρατήσουμε σταθερή θερμοκρασία χειμώνα και καλοκαίρι.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη για εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
2: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
3: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
2: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
3: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
2: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
3: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Έτσι, ως δίδυμα φεγγάρια, να αφήσετε πίσω στεναγμούς, να πάρετε μαζί την τύχη, να δουλέψει. Αύριο το πρωί πρέπει να δουλέψει καλά η τύχη σας. Και να φύγετε τριήμερο στη Σύρο με την ευλογία του Δίεση και όχι μόνο, δεν αρκεί αυτή. 21 με 23 Ιουλίου θα πάτε στη Σύρο για το φινάλε του Αυλή Music Festival 2026. Και θα έχετε διαμονή, θα έχετε ακτοπλοϊκά, θα έχετε διπλό πάσο και για τις δύο μέρες των συναυλίων και θα έχετε και μετά φορά από και προς τον χώρο των συναυλιών. Αύριο το πρωί γίνεται η κλήρωση, οπότε μην ξεχνιέστε. Δίεση, ονοματεπώνυμο και Σύρος το 54301 και Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα και 2 παρα 10 η ώρα. Και με τις γεννήσεις στην Ελλάδα να πέφτουν σε ιστορικό χαμηλό την τελευταία τριετία, μιλάμε για 65.000 γεννήσεις την τριετία. Η δημογραφική κρίση είναι εδώ, αλλά δεν αλλάζει μόνο εμάς, αλλάζει όλον τον κόσμο. Και το βλέπουμε σε μεγάλες οικονομίες. Στην Ιαπωνία τα κατοικίδια είναι πλέον περισσότερα από τα παιδιά. Η οικονομία των τριχωτών παιδιών, όπως λέγεται, καλπάζει και αναγκάζει ακόμη και τις βρεφικές βιομηχανίες πια να παράγουν πάνες και καρότσια αποκλειστικά για τετράποδα. Και κάπως έτσι ξαναγράφεται το μέλλον της ανθρωπότητας, σε κάθε περίπτωση εντελώς διαφορετικά.
1: Κοινή θνητή Δημήτρης Μιστακίδης. Είμαι από τα παιδιά.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Δίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει για τρεις ημέρες στη Σέριφο για τη συναυλία της Μαρίνας Πανού στις 20 Ιουλίου. Ένα μαγικό μουσικό ταξίδι με θέα το Αιγαίο και ταβάνι τον ουρανό. Διοργάνωση Σύλλογος Γυναικών Σερίφου η Ανδρομέδα. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ανταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Δυσγλυκινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
17: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Διεσί. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Υπεγράφει σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας παρουσία του Πρωθυπουργού. Συνελήφθη 19χρονος για απόπειρα βιασμού 14χρονης χθες βράδυ σε εμπορικό κέντρο στο Μαρούσι. Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες την εβδομάδα κατά την οποία κορυφώθηκε ο καύσωνας του Ιουνίου. Πάνω από 9.000 από τα θύματα ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης της Θνησιμότητας. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διεσί σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Αυτό εδώ είναι το Salt and Swing, η μεγάλη επιτυχία των Dire Straits από τη δεκαετία του 70, τα τέλη της, για να πούμε ξανά. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους, σε εσάς εδώ που παραμένετε στην πόλη μετρώντας αντίστροφα, σε εσάς που μπορεί να μας ακούτε ήδη από τις διακοπές, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο όντως έφυγαν αρκετοί συμπολίτες μας, αφήνοντας την πόλη σε λίγο πιο άνετη κατάσταση, αυτό θα πω για τους υπόλοιπους που μετράμε αντίστροφα, και έτσι κάπως ευχαριστημένοι είμαστε όλοι. Λοιπόν, εδώ είναι ο Διέση 101,3. Είμαστε στη 13η ημέρα του Ιουλίου. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 2, μέχρι τις 4, έχοντας ξεκινήσει από τη 1. Μοιραζόμαστε και αυτό το μεσημέρι έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Είναι ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο και η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: μαζί με αυτά τα αναπάντητα γιατί μεταφέρονται στις νεότερες γενιές και τα τραγούδια αυτά που μεγάλωσαν εμάς από συγκροτήματα όπως Big Slack, όπως τα Ξυλινά Σπαθιά, όπως οι Τρύπες και βλέπεις τα 20χρονα πια στις συναυλίες να τα ξέρουν τα τραγούδια σαν να βγήκαν προχθές. Πάρα πολύ καλά και είναι αυτές οι συναυλίες βεβαίως που μειώνουν το χάσμα των γενεών ολόκληρες οικογένειες μαζί. Δύση στα ραδιόφωνα, καλά τα πράγματα έξω στους δρόμους, δεν περίμενα και εγώ ότι θα ερχόταν αυτή η εποχή που θα το έλεγα, αλλά είναι καλά, λέει το χειρότερο που μπορεί να σας τύχει είναι ένα πολύ μικρό μποτιλιάρισμα εκεί της μεταμόρφωσης, αλλά πάρα πολύ μικρός έκτας και μετά χαμηλές ταχύτητες σε διάφορους δρόμους, αλλά πουθενά δεν θα κολλήσετε αυτή την ώρα και αυτό είναι πολύ παρήγορο. Και από εκεί λέω να πάμε να πούμε για τη Σέριφο και θα πούμε για τη Σέριφο τώρα γιατί βλέπω και πάρα πολλές συμμετοχές στην οθόνη των μηνυμάτων μου και γιατί μεθαύριο, την Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε την κλήρωση για το τριήμερο στη Σέριφο που θα συνδυάσετε Μαρίνα Σπανού και τη συναυλία της μαζί με τις χαρές της Σέριφο. Τώρα τι άλλο να σας πω. Θα έχετε θέατρο Αιγαίο, θα έχετε ταβάνι τον ουρανό και μουσικό ταξίδι. Όλα μαζί, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό στο σπιτάκι Σέριφο Στούντια, ακτοπλοϊκά για δύο από Πειραιά και να πάτε και να επιστρέψετε. Τα εισιτήρια προφανώς για τη συναυλία της Μαρίνα Σπανού, όλα τα ωραία μέχρι μεθαύριο πρωί που θα γίνει κλήρωση. Γράφετε δίεση από το κινητό. Το όνομα τεπώνυμό σας και Σέριφος και στέλνετε το μήνυμα στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι. Μπλε. Τον ίδιο το Θεό.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίεσιν Κόνσερτ. Να

0: Πίεση 101,3.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Hondo Center.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
20: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
19: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Δεν θυμάμαι αν σας το είπα νωρίτερα που είχα μαζεμένη στις συναυλίες του Σεπτεμβρίου. Το λέω όμως και τώρα. Αυτά τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει του Γιάννη Κότσιρα, 14 και 15 Σεπτεμβρίου, επιστρέφοντας από τις διακοπές μας, τα μέσα του Σεπτέμβρη, θα τα ακούσουμε ξανά, θα τα τραγουδήσουμε μαζί του στο ΒΕΑΚΙΟ. Από εκεί και πέρα, για να γυρίσω στο θέμα του τραγουδιού, υπάρχουν όντως μέρη του κόσμου μας που βιώνουν ένα τέλος αργό, βασανιστικό. Δεν θα πω τώρα για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, για αυτά, αλλά για αυτά που διαβάζω για την Κούβα. Εκεί η νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου προκαλεί πολύ ώρα blackout, βυθίζει την Αβάνα στο σκοτάδι. Οι οικογένειες με μικρά παιδιά, νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να προσπαθούν να ζήσουν έτσι. Οι κάτοικοι κοιμούνται στις ταράτσες για να αντέξουν την ζέστη, αλλά παρά τις τεράστιες δυσκολίες, προσπαθούν για μερικές ανάσες και προσπαθούν πολύ μέσα σε ένα έτσι ασφυκτικό περιβάλλον που πια κρατάει πάρα πολύ καιρό. Μαζεύονται μέσα στα σκοτάδια, στις γειτονιές, να δουν τους αγώνες με ιδιωτική γεννήτρια και κάπως έτσι πάει όλο αυτό.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

Εμείς από ό,τι καταλαβαίνω, let it be, γιατί βλέπω τώρα στα site φωτογραφίες του Χάρισον Φόρτ, ο οποίος σήμερα γίνεται 84, έτσι τα χρόνια του να φτάσουμε όλοι. Και μίες πάνω στο ποδήλατο, το αγωνιστικό, και μίες 35χρονου, άντε 40χρονου, μέχρι εκεί πέφτω, δεν πάω παρακάτω. 2 σε 101,3.

0: 54-301 για 3 αντίτυπα, τα οποία θα τα κληρώσουμε σε πάρα πολύ λίγο. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω και για τις Τροάδες στην Επίδαυρο, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που θα σας πω τώρα, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Είναι παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου με την υποστήριξη της Αλφα Bank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για όλους.
1: Λεώνη Έλενα, πληγές.
2: Πώς να μετρήσω τις πληγές.
1: Εδώ παίζουμε και τα καινούρια. Θίεση 101,3.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μπουφίλιου Καραμουρατίδης, Ευαγγελάτος. Μέτρημα 18 και 19 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 20 χρόνια κοινής διαδρομής, ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, λέξεων και στιγμών. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Μηντέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.

0: με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
16: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
15: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
17: Από τον Christopher Nolan.
18: That's me, you will come back.
19: What if I can't?
17: 16 Ιουλίου.
20: Get your weapons ready!
17: Το έπος είναι εδώ.
21: No one could stand between me and home.
17: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
22: Let's go!
17: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
23: Η ώρα είναι 3.
24: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
25: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές, η 46χρονη που κατηγορείται ότι εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν, αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες έκδοσής της στην Ελλάδα. Εξαιρετικά σημαντικό έργο, διορθώνουμε ασθένειες δεκατιών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας της Σύμβασης για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. διαθέσιμο μέσω της νέας έκδοσης gov.gr Wallet θα είναι από σήμερα και το ελληνικό διαβατήριο. Περισσότεροι από 10.000 επιπλέον θάνατοι καταγράφηκαν σε ευρωπαϊκές χώρες την εβδομάδα κατά την οποία κορυφώθηκε ο καύσωνας του Ιουνίου. Πάνω από 9.000 από τα θύματα ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Παρακολούθησης της Θνησιμότητας. Γενικά έθριος καιρός αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

Και ίσως γι' αυτό να είναι η ομορφιά του όλου πράγματος, ότι μπορούμε να αρχίζουμε από την αρχή. Η Μαριάννα Κατσιμίχα, ο Δημήτρης Μπάκουλης, τα λόγια του Αλκιαλκαίου, η μελοποίηση από τον Δημήτρη Καράφτη, εδώ το βάλει στον ονείρων, έτσι επιστρέψαμε. Τρίτη και τελευταία κοινή μας ώρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, τη 13η του Ιουλίου, με ευχές για το μεσημέρι, με ευχές για όλη την εβδομάδα μας. Εδώ μέχρι τις 4 απολαμβάνουμε μαζί, καινούργια και παλιότερα, και ελληνικά και ξένα, στον Δίεση 101,3. Όταν ακούτε...

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

φόβος του Χριστού. Στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φόβο.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

κλάψαν πάλι τα παλιά φυτίλια και βγήκανε στους δρόμους τα παιδιά με κρεμασμένα

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για την αγάπη έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κίτρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα ξέρεις φέρνει αλλεργία.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

ζωή ξεχνιέμαι και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις.

έχω πια, δεν σε έχω. Την έξοδο κινδύνου δεν βρίσκω πουθενά. Δεν σε έχω πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.